0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices put on by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is in war.
1: Ορτάνε η Ντόγκα, Ντόγκα, η Πάη, το Γουστό Μπατιστίνα. Για να σε μη ζεμώσει, μην πακώσει, μην πακώσει.